Εκείνη που συνάντησα, πάντα εκείνη. Αυτή που έψαχνα, αυτή που ονειρευόμουν, που ήλπισα.

Ω εκείνη, τα ωκεάνια μάτια της, πράσινα μάτια, μαλλιά από ασήμι, παιδί της Κρήτης, κόρη όλων των ονείρων, φωνή θεάς, πριγκίπισσας κορμί.

0: Όσα βήματα έκανα, combien de pas ai-je fait? Και πόσα απομένουν,
1: combien de pas reste à faire?
0: Από πού έρχονται αυτοί οι λυγμοί?
1: D'où venaient ces plaintes?
0: Πιανού τούτο το ίχνος?
1: Qui a laissé cette empreinte?
0: Τι βρίχισμος είναι αυτός?
1: Quel est ce beuglement?
0: Ξεδίπλωσα σωστά το μύτο?
1: Ai-je bien déroulé le fil?
0: Η ζωή μου κρέμεται από τούτο το μύτο.
1: Reverrai-je la jeune fille?
0: Άραγε, θα την ξαναδώ.
1: Ma vie ne tient qu'à un fil.
0: Η ζωή μου κρέμεται από τούτο το μύτο.
1: Reverrai-je la jeune fille?
0: Άραγε, θα την ξαναδώ.
1: Ma vie ne tient qu'à un fil.
2: Καταραμένε, καταραμένε, καταραμένε λαβή.

0: Χωρίς το μύτο μου.
1: Λαβύρινθος. Χωρίς το μύτο σου.
0: Χωρίς το μύτο μου.
1: Λαβύρινθος. Χωρίς το μύτο σου.
0: Χωρίς το μύτο μου.